Μιαραμπανδρόκα Μαλακάση, Τσιρακβούλου, Ζεάφα Καμιέν, Ανζό, Ρεσεντέσα Καντίν, Δίν και Μανταφτά Ανζό. Μπα, Τσιάνα Τραφά, Τουρουέβτε, Αβεμνιάτς. Ζάζο, Φουκασγιάρ, Ταλού. Φουκασγιάρ, Αμπέλη, Κοϊμπάνη, Αβέλη, Φανσιντέρ, Καστρό, Τσιβδίκου, Ρέντ, Φαμίν, Φούτσιν. Τελικά και η Σαμβούλα. Να τζάνε που ζάνε σε τρία, τσιμίτι ο φασαλαμάκο. Τσι του χτέρω, τσι να νάνε τσάφα, ζά του που είναι, τσιμίτι ο φασαλαμάκο, τι δια τζάνε που, μουτσες γράσιας, καμπανιέρος, φιδέλ, νησόρα που είσαι. Ζάζω, ούτε νουλαβεύ, νησούρ τόκα μουτσες δια το πρόσβε, νησούρ δβέι. Nous sommes trouvés dans la Djanku tamni 1958. Voilà, je me suis dit que je suis venu à Syrie. Et je me suis dit que je suis venu à Syrie. Ce numéro 9.

0: σάρτσας. Νησίτη μιάρουσι μα ατούκ, μαντασίρου ταούτσα γαμά ασάκ, μανούλου τσανιάιν, του νιανίλα ιζούκ.
1: Τουμ κουλάς, τουμ κουφάβι.
2: Λοιπόν, είναι μια καταβήτα, φυτεντάγουν τη μυάλα. Τα τανάναν, ιζόζω, αμζούφτον, ζώμα, είναι φεό, φοβε, σα ζητήραν σούνκο, η γυμνάς, μεν η ανδραζόλη, να μεσάει κουνα ίζιγο. Ασάει δεν πέτσαν ούλα, μζόρο, ούτα, καρσέντα, μια καταβήρα, αν. Πνεύω λοιπόν, τα λούλε ούλα, τι ήταν, ρεντζάν μαέρα, κουρντζάν, καζμάγα, μούδα, ο γυμνάζο. Νεφ, ήταν φωμα, είναι φεό, φοβε, τέτοιο, τανάνο, βε, σα ζητήραν σούν. Την μισό, βε, τα μνε πέσαν η γυμνάζο. Βίστα τη τυρανό σου να δεβίραν, δάιδα μου λένε μου λέω. Τον μπουρντάλα νέγκλα, τη φαπίνα φαπτάδεν. Να ουίμ τα τσιάν μου, δε μαλαλα δάλα κιάν. Δε λάλα νιού ζωνα τένα ή τα μη βολώνει γίνια, αν αμσάν σέραν, νε φαν, που τούτσα νε καράν να μωραν τσιάν μου νο. Δε τάν πλέτα νε φουκτάν, φάγα ζάβα ζάβα τάν. Σάικου ζε γνζένα ουέ φα μισ καναλιάνο φακέλ, δε στάφα βοκάν λεράν.
3: Το πτσανέ ζαν πανανού, τσαέρε νε βαλέ, τούτου φανέ τούτσα νεα κατσαέρα λεράν φασαρότε να μαναν βότσα λε λάλαν. Την είπαν που άφηνε εγώ να τη τούτσα έλεγε σαβατσά να τον σάριο. Την είπαν είσαι είπα μαντάμ φουλάν πάνω να μπαγανά νίλαλα να κέλιο. Την έλεγε μια κατσαπίστη ατσά τι αμπαλάν. Θα σε φου κέλμου να τη έτω μνέ μην την έλεγε να ράμφε. Την μου κούλα κανέ τι έμνε ένα κρέτη εφάν την πιάσα να πει. Μην την έλεγε λεούλα μα καπιάρα τσα τη μετσί ένα τη μιάς. Τσαν φιφουάλα μου την έλεγε πούτσι και τα τέρα καμίτσι να τάφνα φαραφάρα. Τι μια κάτσα τι τσάζει βουκάνα, τι λασά μόνο βαφισέρια λάφτσα πιέρι, δεν έπανε νεύα λά, μια ραπίμπολα λάφτσα, ναι, το μόνο βαφισέρι ουντζάτ. Ναι, τα είδα ξόδα, μπορεί, κόπανα ρε λαζά, φαμ τσάλσε, γιατί αν πάντα να σε φούτσαν σαν, ναι, τα είδα.
1: Σότο τουμπ κουλά, σότο τουμπ βάφ.

0: तुम क्लास तुम कुफा भी
1: Και η Βαγγέλα Μίζεν το κουνιούτ φατε μια ρεντή φυσικά βαν λάλα να τι. Ή, βαν εν προβέν στη λιάρα, βαν εν καζό αψίδα. Α, δε νέν εν ανάστη, άρα κρέγγι ήταμ τελή ρεγγι να τόσι, νίζα να ναφνά τα ρίτα ρίτα να τότα βατράν τόου. Καρα καρα πιπιούν πι, μανώζε μαφνά τα ρίτα τελή, τι τούγκα γιάντιν φτώνα δέτσι μέτσι αντίζαν. Αν φανταμίνα να ούτραν ουε μαφνάτσα ζώκα, με τι τσάρα μίντσι. Ειρήνα μπα ουφουάτσα. Ούτε να μπα βακακό μπα τένα ούτσα ουφώνα βαρα τσι τε ουε αρ ουε μαλαγκάσι. Αλλάζα μπέν τσι φαναρά ανταλάνα φαν μπα τένα ουε ανάρα ταλάνα φώνα μαλαγκάσι σαν.
2: Αν ουσίτσι νιάντε ζώ δε φανά μπούλα να μίτσι νεφα μου ζώ βαταφάτσα. Νον λέτσι φίνα νεφα διέτσι μέτσι μάντε φώνα. Zelu zana tan nariwa dia trandene zan vota dvula ina varatra o mazanga tsina tarek vara karakan lu vunda lu de zen no na tarek vara fandini na lu tokone fa nandeva tran zemit fepetra takina mina fatsina rafa salamana lu zan tena fepetra takine ya arak ni tondra me ve lalana sini ni andiana me de rafa salamo vatana de rafa kamande
3: Efa ela ihany efa tamin'ny 19 mars. Izao vao mba afaka mba mandehandeha kely aloha. Tsy efa tapa-bolana angaha le zay vao mbola tena tapa-kevitra miandeha. Mba manaraka lalàna le izy fa tena zay. Ohatra hoe mikasy bosy, misao tanana, zay angambany.
4: Fianampiatafy zao zay a, dia andeha ho an'Antananarivo. Sy efa vao nanomboka kelikely mihitsy le fikatoana le lalana ny nandrasana azy tena mafy be mafy be asa ny enjehanany de tena mijaly be mihitsy na de hoe sora zao de mbola fijaliana be koa le fandehanana any mbola enjana be koa eo amin'ny resaka ara-bola tena tery be mihitsy zay maro zay fa fanambavohitra fa ny any koa zao na de hoe mambola raha de tena tsisy ninninina tsony mihitsy any fa fijaliana be daholo eo ampitatitra zany de tokony hoe hosarotiny any aloha le mpitatitra zany e hoe amin'le fidiran'le olona nivezivezy eo anaty tôbila le hoe na de le olona tokony hikasikasika an'le fekinana sindratra rehetra raha zao a tokony ndeha nitanana zany de hoe manao croise lebra foana ohatra fa tsy hoe mandehandefa tany any fa tsy ohatra nitalojo fa mila mitandrina be
5: toerana nale aloha avy any abetafo a andeha ho any ambositra zany hoe avy etiatsera andeha ho any ambositra ny antony nandehanana tety zany a namonjy raha raham-pianakaviana avaliana ho anay mpandeha aloha zany ny fisokafany lalana hatr'izay fa fotsiny a ny olagna zany a manoloana an'izay zavatra zay de na eo ary mandeha ihany le zotra de manano sarotra ho anay mpandeha satria matatra ihany zay am'le valana retina vo tsy vofe tanteraka aloha
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukvavi.